Kuna me ori ai kai rong rong po ke nong ra ma kya san ka ta bra ba ki men na ro ne kare ke rong rong pa na ki de pes pong rong na pe ma yo pong rong de be ki a rong rong na pe na na pe a ke na ta bra ni mo re ka na ho im i rong ai ya ri na ta ti ri be ti os ye san ka ra ba ki te ka ta pe na yo ni ka po nga na an te pai ta wa mi in te ya a ri e ka ri ka ka po po en te an na pe yo ni ki ri pes e ko ta ke men na no bis te per este spa e ka ra ba ki a ni ka ira ki ka no an te pai ta wa mi in te ya a ri ka ri ka ka po po en te an na pe yo ni ki ri pes i ro na no bis te per este ke te o bi ri na non mangana a ri ta me bi ta ki ni ka no an po a ka i ta ra ni ka po ni pa ye ka ka ri na engen na ne te pai ta mi e po wa yo po te mo an te pe te ke a ri e na po ka ki ri pes ni ba re ka kin a ri po se na kin ta yan ni ya a ke a ka ri ka ka po po en te an na pe O ni kari kien vare i buke ni karawa ni pepe aire, ni kai nesme vipita ki ni kanuan poong. E pouk toka ki kapopo ngaan, aru ni karawa ni te pai ntau mi e yo, menta ien rapata me isena niku, aika te ICLEI South Asia, te Asia Leads Partnership, o ni manina ki mente NDC Partnership. E sana pete kari kira ki ei, ni maa ki ni katani ei, yon tere kakau ni kapunga naa ki ni vare, o karawa ni di boos. Yesa te CEO men te Kiribati Islands Football Federation ne te ke waka wongo ni kota kukureina i mean mon pon anasi em le pusporo Kiribati e te itei are eida te kapo e te 86 FMF in the District Championship 2026 yon PC ni po yang wananoa. E tako te ke wapa engen ke akonaki i rona iaia e te sanganga te sime PC me akoko wata yendorua ke are ke iro yakain te sima yo. Apon dia ina kireke, ngai apon konani kai tarai kai na yesim. Eta kore kite ke wapa erangi ni kora kora na pe te taka karo puaka ntiero ari women kai na nesim kiripes, aki ai kua kina pe imi ni po yare ngua nanua. Ana manga tauroa ini waki na kon po ya kai na nesim kiripes sa yu na kon te inga apong, ipu kini kanoan te leak, knockout, are waki ngai. O tenua pa makoroa ki ESN waki, manga yete kampana yete kiripes Green Energy Solutions Limited. Yon te solar grid system, ke te korakora mentai, ike ikarikipe yei na wua karikiraki, pa te Global Green Growth Institute, o te Heko Kea, ni kotaki me te CPS. Eka me toa yo te Chief Executive Officer, men te Kiribati Green Energy Solutions Limited, e nun ta ke toka me wea, dai ni kauringan a yapong insinia, o ni ko stafa ape akane, punti pono yon na pe yang, O tapuarurea yon nuno tuare a makuriaki, a ye solar grid system iron takarikake at the Global Green Growth Institute, dona kina pemea nopisa, te Kiribati Green Energy Solutions. Ere isan takone yeipa te pamakuro e arurea pon wakina pe makurian ana solar grid system iron te kokea ni kotake me te CPS. Enge nanyo te karikirake yuare manenaki iron te tautea no seria, O vare punte wana te karikira ke ena rangi ni popo ki ipuke ni kamenua na rota panin, ngai te karikira ke yo eisaki, o menna ki konani pepene, ngai e meau mentai. O ndi tanu ngurām rongoron a pente pete peke. Esa papa ni ukin ni gari ya ia pa enanga wopi meni mewa te mirio nte kina ina nini mewa te ririki pana puaka na kontu valu, ipuke ni kamenua ni metanu inna pena, o karikakin na pena na kotari, ngai e te ime tuan rota ki mendikira ke ni apusintari. E katano tate poka ane na Prime Minister Papua New Guinea James Marape tape wate tai i miin toko ni wena yon funafuti nge emeruro ye ime tane karike ongorong ngai ya mea ana Prime Minister Tuvalu e Felesteo. E tako Marape papena yanga ni mewate milion te kina ni katoari diki men anakata umane yana tauteaka ni poka ye i Tuvalu. Yon nana waki Tuvalu ni kaitara ipitaki ni kanuan pong. Te mwanda nga mani men teni mewa ni milion ani yesa ni kakipe na konda na pota kini mani Tuvalu, ndieru pa ina vaya kwa ni waki tayani makuri ipu kini kamenu wan metanu intiebe. Yesende ya kina te tautea ni PC ipana ke te raka ni pong ni musirawa ipu kia ka ni PC, nite kani mepong kite mwani pong, nite lidikei, ingenki ipakara te kono pong te Fiji Day. Eta kute tautea ka pa ena po ni karawaki te kauring ipu kini te Fiji Day, nite puina noktopa. O e tako te minister ipu kini te tangani puaka e pio siko tua tua pa Fiji Day e pakara roi te kono pong ariangina ye yo meta aake makuri. E nako te pepea ide annen tori miina na siraki te Fiji Village News ipu kini karikien te pongini mo siravaina nun te pongini makuri
Διαρροπάνα, μα εις ρικιόμετα, νύρα που έχουν τε καβριγάνε. Ω, νικότα, για να νουν να πε. Τερίτακι. Ω, ούτα κυρα κέν να πε για επίση. Αβάστα θάντε η πουκίντινη που για πεντιονάπε, νημέτα έχουν τε καουόπον. Γιόνι και να κεντήρι που ρίπου η πουκίνη καπόγανάνα, η πουκίνη καρικάν τε επέ ένα κοτάρι. Άρα που είναι τεγουάνα ανάγα τσούβαλου, νικά τι είμαι το άταγουα και να πένα. Άρα είτε είμαι το ανικά να κοινάχω. Μέντε κύρα κοινάω. Αν είναι πέν τσούβαλου, άρα εμέα χαγέει τε που είναι τεγάω αμέτα. Πον σε είγω εγώ τε μήτα διεταία με γιοντάρι. Ω τσούβαλου, που είναι τεγουάνα τι έπε έραν είναι καϊρότα και είμαι νιπιπιτά και είναι κανόν πόν. Γιατί έχω τε μηνίστα είπω και ντήτα και μέσα να είναι που έπωσον πάνατε. Να πω για τα άνικα ηρίρι, ακε από γιον τσούβαλου ημάν τε πρίκοπ, πα ατίνκα γιον τε τάνο. Αρέ γαλιά, ένα μόνο ρότα και μεν κοραγουραντή για πως. Τε πρίκοπ, πον τε μερόρο, νικά τα ρόι, η μάιν ρόι τε πόβι, at the United Nations COP 31, αρέ ένα πόπο το κανόνα, γιόν επιπίτα και νικανόν πόμ, όκαρ γιόγια μου γιόν το τοκουάν καγάμα, ακε αναρικε με γέι. Ένα χαραβάκι, τε πρίκοπ 31 γιόν τερεκί, είναι νον Νοβέμπα, τεριρικέι. Όντι ήταν νομουράν, ρογρογον απέννον νάβε. Ήρακα γιόν τε που πατά που τέγα όμετα και άσταν η μαμά στην ανωνικά βαΐν που ρένς είναι καπουτά. Καί αβάγε τέιν τη ρίδη. Νημά στην εκώσιν ανω. Όνι με γαρώνα και ρούι αγιακάρου ατέιν τη ρίδη. Ακε αδιδιέτα αου αγέρα βατατά ανε μακούρι. Από νημά στα τέιν τη ρίδη έγιου τε πέλης τη λα Ρεπουμπλικ γιόν Πέρις. Όν του απα αδιέι. Νικα μαϊτά κυρικίτα γιάνι πόγα υπουκίν που το γαν τη ρίδη. Αν του ανέβαια πάρει η Brisbane, να κοιτάγει η καλή βαβάγια, να πω για τα άνοιγμα στην εικόσυνα. Από νου τα Brisbane με τα άνοιγμα ο Γιον Λίον, ο Ιμασέλη, η και αγαπώνα η Αίτα Γεντία Κέρς, ο Ιμασέλη, αρι αγαπώνα η Αίτα Βότα Κάνι, που κοινικά με ένα κόα για τα άνοιγμα στην εικόσυνα. Με την ώρα και πάει καρά χωρί και τα καμιόγο και τα ούντα πε, νικα πω τα βόκι με μα στην εικόσυνα, ακε με η Μάινα. The Prime Minister Sebastian Leconu, επόντα γίνει καπού άγακα η Ιεβά και τα άλλη μας, ακε με η Μάινα. Ακε άκορο η μακρινούρου πάει, ο νικαίτερα, ο νιτακουρίκη. Πα αναμόν βάκη, τε μας νικώσουν ανου, γέι ουόπου που έτε γαούνι μεν είμεν τέν και ρίδει, όβαν γαούνι μεν είμεν τάν και ρίδει. Ακε άστανε η κόκη, νίκο τα κοιμέ, είσαι που έτε γαούνι μεν είμεν πρέσμεν. Ακο ποντί με τον νομοράν ακόνι πανάνι κύριπες, κόρα πάει που και νομοράν, αβα κάνε μότο και να μπρογρούν, ακε άστανε κοινικά τα βρόβακη. Men anaru ne kare kero mono panani kiri pesi.

con la Mary, hay que ir un rongo porque no rama que hacen que estaba aquí, venga una ronda, cari que rongo rongo para aquí, ves. Rongo rongo en la pena yo, rongo rongo en la pena aquí, o rongo rongo en la pena en la pena, aquí en la tabla, y muere que na joven, y rongo ahí harina ta, tiripe de Dios. Y es en garba que te cata pena yo, ni capunga na ante, pa, tawa mi intea, ari, y cari que capo puente yo en la pena, yo ni quiere ves. E cota che mendono viste per estens pa e carava chi oni ca ira chi canuan te pa inta uomi in tea a re carica capo quindi o na pe ioni chi ripes i ronda na viste per estens che te obiri na non mangana a re tabi me vita chi ne canuan pom o kai tarani capo ne pa e ca carina e nge na ne te pa inta umi e po o aiu ponte muante pete peke a re e na poca chi ripes ne vare ca chi o riposa na chi inta iannea a che a carica capo quindi o na pe O ni kari kien vare ipu ki ni karavani pepe aire, ni kai nesme vipita ki ni kanuan pong. E pou toka ki kapupongan, aru ni karavan, te pai ntau miye yu, menta yen rapata meisena niku, aika te ICLEI South Asia, te Asia Leads Partnership, o ni manina ki mente NDC Partnership. E sa ne pete kari kira ki ei, ni maa ki ni katani ei, yon tere peka unikapongan akin vare, o karavan di boss. Y este es el CEO de Tequiripes Islands Football Federation de Tequiwa Kawongo Nikota Kukureina y min mon pon anasim de Pusporo Kiripes at 8 day at 8 de Kabo at 86 FMF in the District Championship 2026 yon PC nipo yang guananwa. Eta ko Tequiwa pa engenki akonaki iron na yaya at sanganga de sime PC me akakowata yendorua kiare ke iro yakain de sima yo Apon dia ina kireke, ngai apon ko na ni kai tarai kai na yesim. Eta ko dikite ke wa pai rangi kora kora na pe te taka karo pua ka ntiero ari women kai na nasim kiripes, aki ai ko ki na pe imi ni bo yare ko na no. Ana manga ta roi ni wa ki na kon bo ya kai na nasim kiripes sa yu na kon tinga apon. Ipu ki ni ka no an te leak knockout ari wa kin kai. O te nua bi makoro aki ESN wa ki na ngai te kampana te kiripes Green Energy Solutions Limited. Yon te solar fruit system, kete kora kora mentai, ike ikarikute yei na wua karikirake, pa te Global Green Growth Institute, a te Heko Care, niko take me te CPS. Eka metuwa yo te Chief Executive Officer, mente Kiripes Green Energy Solutions Limited, e nun take toka me wea, dai ni kauringan a yapong insinia, o niko asapa ape akane, punti pono yon na peyang, O tapuarorea yon nunotu are ama kuriaki, aye solar grid system iron takarikirake at the Global Green Growth Institute, dona kinapeme an opisa, tikiripes green energy solutions. Ere isanta kone yeipa tebe makuro erurepun wa kinapeme makurian ana solar grid system iron te kokea niko takime de CPS. Enge nanyo takarikirake yuare manenaki iron te tautega no asteria, O vare punte wana te karikira ki ena rangi ni popo ki ipuke ni kamenu anda roa tapani. Nkai te karikira ki ayo eisaki o menda ki konani pepene. Nkai e meo mentai. O andi tanda ngura amrong rongon apen tepe tepe ki. Esa papa ni ukinne kari ya ya pa enanga wopi menu mewa te milion te kina ina nini mewa te ririki paana puaka na kontu valu. Ipuke ni kamenu anime tanu ina pena. O karika kina pena na kotari. Nkai e te ime tuan rota ki mendikira kini ya pusintari. E katano tate poka ane na Prime Minister Papua New Guinea James Marape tape wate tai imi ntoko nwena yon funafuti nge imeruro ye ime tane kariki rongorongo ngai yame ana Prime Minister Tuvalu e Felesteo. E tako Marape papena yanga nime wate milio nte kina nikatuari riki men anakata umane yana tautega ni poka yei Tuvalu yon nana waki Tuvalu nikaitara ipitaki nikanuan pongo. Temo na nga mani men teni mewa ni milion an yesa ni kakipe na konda na pota kine mani Tuvalu njeru pa ina waya kwa ni waki tagiani makuri ipu kine kamen wan metanu intiebe. Isante ya kina tetau teha kani PC paana ke tira kani pong ni musirawa ipu kia kaya ni PC nite kani mepong kitemo ni pong nite didikei ingenki ipakara tekono pong te Fiji Day. Eta kote tau teha pa enapuni karawaki te kauring ipu kin te Fiji Day nite puinan oktoba. O etako te minista ipu kinte tangani puaka e pio siko tua tua pa Fiji Day e pakaroroi te kono pong ariangina ye yoneta haake makuri. Enako te pepe aire annen tori miina na sisiraki te Fiji Village News ipu kinikarikien te pongini mosirava ina nun te pongini makuri
Δεν πάνε μαζί με τα νύρα που έχουν τα καβριγάνε. Ο νικότα για να νουν να πε. Τερίτακι. Ο ούτα και τα κέννα πε για επίση. Ο βαστά τάντια η βουκιντίνη που για πέντιο να πε αν είμαι τα χοντέκα ουόπον. Γιόνι και να κεντρή που ρηπού η βουκίνη καπογανάνα. Η βουκίνη καρικάν τι έπε ένα κοτάρι. Άρα που είναι τεγουάνα ανάγα τσούβαλου. Νικάτε είμαι το άταγουα και να πένα. Άρα είτε είμαι το ανικανά και να πω. Μεν την κυρία και να ο. Αν είναι πέν τσούβαλου αρία μέχα γέει και που είναι τεγά ο μέτα. Πονσί γουγουατε μίτα διεταία με γιοντάρι. Ο τσούβαλου. Πονσί γουάνε τι έπε έραν είναι καϊρότα και μεν επιπτά και νικανούαν πόν. Ετα χωτε μινίστα υποκεντρήτα και μεσένα νικού έπόσον πάνατε. Να πω για τα άνικα ηρήρη, ακε από βιον τσουβαλού ημάν και φρίκο, πα ατήγκα γιον τετάνου. Άρα γαλιά, ένα μόν ρότα και ημένει κοραχωραντή για πούς. Τε φρίκο, πέντε με ρόρο, νικατά βρόι, ημάν ρόι τε πόβι, έτε United Nations COP 31, άρα ένα πόπο το κανόνα, γιον επιπίτα και νικανόν πόν, ο καριού για μου γιον το τοκουάν καγάνα, ακε αναδικε με γέι. Ένα χαραβάκι, the pre-COP 31 yon Turkey, είναι νον Νοβέμπα, τυρίδικαίοι. Όντι ήταν νομουράν, ρογρογον, απέναν νάβε. Ήραχα yon, τι που πατάφουν τέγα, όμετα και άσανη μαμάς είναι νον νικαβάιν πουράν συνεκαβουτά, καί αβάκε τέγιν τυρίδι, νημάς είναι κόσιν ανου, όνι με γρόνα κύρω για γιακάρου ατέγιν τυρίδι, ακε αδιδιέτα, αβα γεραβατά τα άνιμα κούρι. Από νημάς ατέγιν τυρίδι, εγώ, the Palace de la Republic yon Paris, αν του απα αριέι, νικαμάι τα κυρίκη τα γέννη πόχα, υποκίνη που το χάν τερίδι. Αν του ανεβε απα αριέι πρίσμεν, να κυράγει νικα για βαβάλια, να κοίε τα άνιμα σε νικόσενανο. Από νουν τα πρίσμεν με τα νικόσενανο γιον λίον, ο ημασέλη, είτε αγαπώγανα γέι τα γεντία κέρς, ο ημασέλη, αρι αγαπώγανα γέι τε βότα καν, υποκίνη καμένα κοίε τα άνιμα σε νικόσενανο. Με εν ώρα και παία καρακορή και τε καμένα και τε ούν τα πε. Nikapota waki me mas ni kosinanu ake me imaina. The Prime Minister Sebastian Leconu epunda ni kapuaka kai eva kitani mas ake me imaina. Ake akoroi makuri nuru pai a nikaitara on takuriki pa anamon waki te mas ni kosinanu e yei wapu pua te ngau ni meni men te indiri dei o wan ngau ni meni men tani dei ake asani waki ni kota ki me isipu pua te ngau ni meni men praisemen. Ako pandi me tuan nungra na kuni panani kiri bes, kora pa ipukin nungra. Aba kan ni mo ato kin namrong-rong, aki asari kini katabrawa ki, men anaru ni karikirong-rong panani kiri bes.